0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Στρίψτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
5: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: 3ZZZ.
1: 3ZZZ.
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του κοινοτικού ραδιοσταθμού 3ZZ. Ο Ηλίας ο Διακολαπληρώνος μαζί σας με ένα μουσικό πρόγραμμα και το δελτίο ειδήσεων στη θέση του φίλου Στέλιου Αργυρόπουλου που λόγω υγείας δεν μπορούσε να παρουσιάσει και να προετοιμάσει το πρόγραμμα σήμερα. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα 8 με 9.30, την Τρίτη 8 με 10. Την Τρίτη επίσης το Κυπριακό πρόγραμμα 6 με 7 το βράδυ. Την Τετάρτη 8 με 9, αλλά συνήθως λόγω μιας σειράς καταστάσεων έχουμε ένα μουσικό πρόγραμμα από τις 7 ως τις 8. Την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Επίσης, σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τα προγράμματα του άλλου κοινοτικού ραδιοσταθμού του 3CR στους 855 χιλιοκύκλους στα μεσαία και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα της Δευτέρας που για 35 χρόνια επιμελούνταν και παρουσίαζε ο φίλος Βασίλης Παπαϊωάννου και που προσπαθεί να αντικαταστήσει, να τον αντικαταστήσει ο δικός μας ο Κώστας ο Βασιλείου που φτιάχνει το πρόγραμμα της Παρασκευής εδώ και επίσης το πρόγραμμα στο 3CR. Την Τρίτη επίσης στο 3CR ένα δίγλωσσο πρόγραμμα από τις 10 ως τις 11 το Δελτίο για την Ελληνική Αντίσταση που παρουσιάζει μια συλλογικότητα. Θα αρχίσω το σημερινό πρόγραμμα με το Δελτίο Ειδήσεων που ως συνήθως επιμελείται και μας παρουσιάζει ο Παναγιώτης Σπύρος από την Αδελαϊδα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Αδελαϊδας και διευθυντής της εφημερίδας της Αδελαϊδας Παραγκιακό Βήμα, καθώς επίσης και παραγωγός προγραμμάτων στο αδελφό ραδιόφωνο του 5EBI στην Αδελαϊδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη που βρέξει χιονίσει, με ζέστη και με κρύο μας προετοιμάζει το Δελτίο Ειδήσεων. Το μουσικό πρόγραμμα που διάλεξα για σας σήμερα ήταν παραγωγή του εκπαιδευτικού πρώην Προέδρου ΟΛΜΕ ραδιοφωνικού μουσικού παραγωγού στο 94FM του Θέμη Κοτσιφάκη. Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Μανώλης Αναγνωστάκης, όταν μια άνοιξη χαμογελάει» και το διάλεξα μιας και διανύουμε την δική μας άνοιξη. Το πρόγραμμα μεταδόθηκε την άνοιξη του 2025, την ελληνική άνοιξη του 2025. Καλή ακρόαση λοιπόν.
1: Η νέα αύξηση των επιτοκίων από την αποθεματική τράπεζα της Αυστραλίας την περασμένη Τρίτη αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές πιέσεις σε πολλά νοικοκυριά. Έρευνα του money.com.au την περασμένη εβδομάδα έριξε ότι το 39% των κατόχων στεγαστικών δανείων δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να συνεχίσει να καλύπτει τις δόσεις τους μετά από μία αύξηση των επιτοκίων. Το 9% δήλωσε ότι θα εξέταζε σοβαρά την πώληση του σπιτιού του ακόμη και μετά από αύξηση 0,25%, ενώ το 20% αυτών που ξεπληρώνουν δάνεια θα έφτανε σε αυτό το σημείο μετά από δύο αυξήσεις. Η αύξηση του 0,25% θα ανεβάσει το βασικό επιτόκιο στο 4,6%, επίπεδο που δεν έχει σημειωθεί από το 2010. Παράλληλα, σχεδόν τα 2/3 των Αυστραλών προτιμούν να μειωθούν οι τιμές των κατοικίων. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει και το 53% των ιδιοκτητών, καθώς πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές στην αγορά κατοικίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για μία σύγκρουση αποκάλυψης. Παρά τη σκληρή ρητορική, τόνισε ότι η διπλωματία παραμένει η προτιμόμενη επιλογή της Τεχεράνης και ότι το Ιράν είναι διαθέσιμο για συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η πρόταση προέβλεπε μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μέσα σε 7 ημέρες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τον Αρακτζή, η Ιρανική πλευρά αναμένει από τους μεσολαβητές να μεταφέρουν την οριστική θέση της Ουάσιγκτον. Τα στενά του ορμούς αποτελούν κρίσιμο σημείο για τις διεθνείς ενεργειακές ροές, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων υδρογων ανθράκων. Η κρίση συνεχίζει να προκαλεί έντονη διπλωματική και στρατιωτική κινητικότητα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα στην Αθήνα. Η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων έγινε μέσω του DNA με γενετικό υλικό από συγγενείς τους. Μεταξύ των νεκρών φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές και υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Η πιθανότητα διαρροής αερίου που προκάλεσε έκρηξη εξετάζεται ως ένα από τα βασικά σενάρια, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί. Οι ειδικοί συλλέγουν σωληνώσεις, μετρητές και άλλα στοιχεία από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος της παλαιότητας και της κατασκευής του κτηρίου στην έκταση της καταστροφής. Οι πραγματογνώμονες αναζητούν πλέον στοιχεία που θα αποκαλύψουν την ακριβή αιτία της τραγωδίας. Στην πορεία του πετρελαίου και στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στρέφεται πλέον η προσοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου. Καθοριστική ημερομηνία θεωρείται η Δευτέρα Οκτωβρίου, όταν η Eurostat αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη εκτίμηση για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο, με την ενέργεια να συμβάλλει σημαντικά στην άνοδο. Παράλληλα, το πετρέλαιο δέχεται νέες ανωδικές πιέσεις, με τον Brent να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εξετάσει κατά πόσον το ενεργειακό κόστος θα μεταφερθεί στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Εάν οι πιέσεις υποχωρήσουν και ο πληθωρισμός παραμείνει ελεγχόμενος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο. Αντίθετα, παρατεταμένες υψηλές τιμές πετρελαίου και νέα επιτάχυση του πληθωρισμού θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πιέσεις για νέα αύξηση. Ο Αβέροφ Νεοφύτου ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τις κυπριακές προεδρικές εκλογές του 2028, θέτοντας το Κυπριακό στο επίκεντρο της εξαγγελίας του. Ο τέος πρόεδρος του DC υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες επαφές στη Νέα Υόρκη δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο και ότι το αδιέξοδο στο Κυπριακό παραμένει. Παράλληλα, ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς. Τονίζει την ανάγκη κινητοποίησης για επανέναρξη της προσπάθειας επανένωσης της Κύπρου. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ως βασικούς στόχους την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας, τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για τους νέους, τη διαμόρφωση μιας δικαιότερης κοινωνίας και κυρίως την επανένωση της πατρίδας. Η υποψηφιότητα δημιουργεί νέα δεδομένα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, καθώς παραμένει ανοιχτό το πώς θα συνδεθεί με τις εσωκομματικές διαδικασίες επιλογής υποψηφίου. Η ηγεσία του κόμματος καλείται πλέον να διαχειριστεί την επίσημη ανακοίνωση του τέος πρόεδρου της. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε με τη σειρά της την απόφασή της να διεκδικήσει το χρήσμα του κόμματος. Η ανακοίνωσή της έρχεται κάτω από την πίεση που έβαλε ο τέος πρόεδρος του DC, Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος εξήγηλε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές, προσπερνώντας τις εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος, κάτι περίπου ό,τι έκανε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης εναντίον του το 2023. Τέλος των ειδήσεων.
2: Επικοινωνία 94FM.

Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Μανώλη Αναναστάκη το 1925 και 20 χρόνια από το θάνατό του το 2005. Ένα μικρό αφιέρωμα σε ποίηματά του που έγιναν τραγούδια, άλλα γνωστά, άλλα λιγότερο γνωστά και άλλα άγνωστα, θα είναι η σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας. Είναι οι Μελωδικές Περιπέτειες, όπως κάθε Τρίτη βράδυ στις 7, στη φιλόξενη συχνότητα του Επικοινωνία 94FM. Είμαι ο Θέμης Κοτσεφάκης, στην επιλογή για το σχολιασμό των τραγουδιών, στον ήχο είναι ο Βάγγελος Παπάς. Ακούσαμε στην εισαγωγή ένα κομμάτι από το soundtrack της ταινίας Σέρπικο του Σίντινι Λούμετ με τον Αλ Πατσίνο, όπου τη μουσική της έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και βασίστηκε στη μελωδία του τραγουδιού «Δρόμοι παλιοί» από τις μπαλάντες με τα ποίηματα του Μανώλη Αναναστάκη. Από το ίδιο άλμπουμ, τις μπαλάντες, που κυκλοφόρησε το 1975, ακούμε και το «Όταν μια άνοιξη» με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. «Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιά μου φίλε. Και ίσως κανείς δεν σε προσμένει να γυρίσεις, μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου και ένα άνθος φυτρωμένο στην όρημη, πικραμένη σου μνήμη».

Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, από τους σπουδαιότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ήταν γιατρός, ακτινολόγος στο επάγγελμα, συνδύασε την πολιτική πράξη με την ποιητική δημιουργία. Ο εμβληματικός του στίχος «Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα» περιλαμβάνεται στο ποίημα του «Κι ήθελα ακόμη». Ο Θάνος Μικρούτσικος το μελοποίησε και το τραγουδί κυκλοφόρησε το 1989 στο άλμπουμ «Τα τραγούδια της Ελευθεριάς», όπου τραγουδούσε η Μαρία Δημητριάδη. Οι νότες και ο ρυθμός του τραγουδιού συντεριάζουν απόλυτα με το νόημα του ποίηματος. Το τραγούδι αργότερα ερμήνευσε και ο Κώστας Θωμαΐδης. Το 2009 το συγκρότημα «Υπόγεια Ρεύματα», με τη σύμφωνη γνώμη του συνθέτη, το διασκεύασαν μαζί με άλλα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο άλμπουμ τους «Τους Έχω Βαρεθεί».

Στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε και έζησε μέχρι το 1978 ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Από τότε μένει στην Πεύκη, ενώ το ιατρείο του ήταν εδώ, στο Ηράκλειο της Αττικής. Το 1980 ο συνθέτης Μιχάλης Γρηγορίου κυκλοφορεί το δίσκο «Η αγάπη είναι ο φόβος», με 7 μελοποιημένα ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη από τις συλλογές «Εποχές και παρενθέσεις». Ένα λυρικό έργο με μορφή καντάτας για κοντάλτο, βαρύτονο, κόρνο, φαγκότο, πιάνο και βιολοντσέλο. Ερμηνεύουν η Μαρία Φαραντούρη και ο Γιάννης Κούτρας. Μια μουσική σύνθεση με αντιφάσεις, όπως λέει ο συνθέτης, αφού συνυπάρχει ο ζεμπέκικος ρυθμός με τη μουσική δωματίου. Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το έργο.

Δύο ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης όταν ήταν εξορισμένος στη Ζάτουν Αρκαδίας το 1969. Συμπεριλήφθηκαν στα έργα του Αρκαδίας και πιο συγκεκριμένα στην 8η που κυκλοφόρησε μαζί με την 6η σε βινήλιο το 1974 στην Ελλάδα, ενώ ήδη είχε εκδοθεί σε Γαλλία και Γερμανία με την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη. Τα ποίηματα είναι το Μιλό και ο Χάρης 1944, τραγούδια μεγάλης διάρκειας που στήριξαν τον αντιθεατρικό αγώνα στο εξωτερικό μέσα από τις πολλές συναυλίες που δόθηκαν. Στο Μιλό που θα ακούσουμε από την ηχογράφηση με τον Αντώνη Καλογιάννη, ο ποιητής κάνει ένα παραλληλισμό στο κουράγιο και την αφοσίωση ανάμεσα στους Απόστολους του Χριστού και τους Έλληνες αριστερούς.

Μετά τη δικτατορία, ο Μανώλης Αναγνωστάκης έδωσε 4 ποίηματά του στο Μίκη Θεοδράκη, που τα μελοποίησε και τα συμπεριέλαβε στο δίσκο του με τίτλο «Της Εξορίας». Η θεματική των τραγουδιών ήταν ο εμφύλιος και η δικτατορία. Ερμηνευτής όλων των τραγουδιών, ο νεαρός τότε και ανερχόμενος τραγουδιστής, Βασιλής Παπακοσταντίνου. Ο δίσκος, παρότι δεν είχε εμπορική επιτυχία, περιέχει σημαντικά πολιτικά τραγουδιά. «Έφτασες αργά» είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. «Έφτασες αργά, σου πήρε άλλος τη θέση. Έφτασες αργά, σε βγάλαν από τη μέση».

1982, ο Θέμης Ανδρεάδης στο δίσκο του «Σαν ξαφνικό ταξίδι» μελοποίησε το σατυρικό ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη «Θεόφιλε, Θεόφιλε». Ο ποιητής υπογράφει με το ψευδώνυμο Μήνος Αμαριώτης, το ίδιο που είχε χρησιμοποιήσει στα πρώτα μετακατοχικά χρόνια, με το οποίο δημοσίευε τότε συνεργασίες του σε φιλολογικά περιοδικά. Ένα ακόμη ψευδώνυμό του ποιητή ήταν το Μανούσος Φάσης. Ο Θέμης Ανδρεάδης γνώρισε τυχαία τον Μανώλη Αναγνωστάκη στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο ποιητής δήλωσε θαυμαστής του και του ζήτησε να μελοποιήσει δύο ποίηματά του, από το οποίο ο Ανδρεάδης μελοποίησε το «Θεόφιλε, Θεόφιλε». Το τραγούδι ερμήνευσε ο Γιάννης Θωμόπουλος.

0: Επικοινωνία 94FM.
1: Παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου έλαβε η προθεσμία για τους ιδιοκτήτες ή μισθωτές ακάλυπτων χώρων προκειμένου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους λόγω της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι σχετικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο σύνδεσμο acatharista.apps.gov.gr. Το ίδιο πράττει και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής για τους κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητάς του, ώστε το σύνολο της πόλης να θωρακίσει την αντιπυρική του προστασία εν ώψη του καλοκαιριού. Η αυλή της νοσταλγίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ανοίγει για ακόμα μία σεζόν στη μακρά του ιστορία και ξεκινά το ταξίδι στο σινεμά του κόσμου και της χώρας μας. Από την 5η, 29 Μαΐου και για κάθε ημέρα του καλοκαιριού ως τις αρχές του φθινοπόρου, η νοσταλγία θα προβάλλει ταινίες πρώτης προβολής, έργα που ξεχώρισαν στη χειμερινή σεζόν και φυσικά παιδικές ταινίες και παραστάσεις θεάτρου σκιών για τους μικρούς μας φίλους. Το πρόγραμμα θα ανανεώνεται εβδομαδιαίως και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου iraklio.gr.
0: Επικοινωνία 94FM.
2: Με τραγούδια από ποίηματα του Μανώλη Αγνωστάκη, είναι οι σημερινές μελωδικές περιπέτειες. Και τώρα θα ακούσουμε ένα σπάνιο ντοκουμέντο, ένα τραγούδι του Νότου Μαυρουδή, ο οποίος μελοποίησε το ποίημα «Επιτύμβιον» του Μανώλη Αγνωστάκη από την ποιητική του συλλογή «Ο Στόχος» του 1970, αλλά δυστυχώς έμεινε αδισκογράφητο. Το ανακάλυψε ψάχνοντας το διαδίκτυο ηχογραφημένο από ένα ρεσιτάλ του συνθέτη στην Ιρεβέρκη το 1983. Ο Νότος Μαυρουδής παίζει γιθάρα. Ο Πέτρος Πανδύς το ερμηνεύει, αποδίδοντας τη σατυρική και σκοπτική διάθεση του ποιητή που αποκαλείται και καταγγέλει με την αφορμή ενός θανάτου το ψέμα και την αστική υποκρισία του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.

Το 1991 ο Γιάννης Μαρκόπουλος το άλμπουμ του Φίλη που φεύγουν μελοποιεί ανάμεσα στα άλλα και τρία ποίηματα του Μανώλη Νεγοστάκη. Ουρανός και δάσος, πάψαν τα λόγια και το τραγούδι Φίλη που φεύγουν που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο. Το τραγούδι είναι απόσπασμα από το ποίημα του στον Νίκο Ε 1949. Ο Μαρκόπουλος συνεχίζει με αυτό το άλμπουμ τη δική του ματιά στον τρόπο μελοποίησης των ποιημάτων, χρησιμοποιώντας δυτικά και παραδοσιακά στοιχεία. Στα τραγούδια αυτά τραγουδά ο τενόρος Κωνσταντίνος Παλιατσάρας, δίνοντάς τους ένα πρόσθετο λυρισμό.

Γυρίζουμε ξανά στα τραγούδια της Λευτεριάς, σε δίσκο του 1979, για να ακούσουμε τη Μαρία Δημητριάδη στο μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη, όταν αποχαιρέτησα τους φίλους μου. Ένα μεγάλο σε διάρκεια τραγούδι, μια χαμηλόφωλη μπαλάντα με κάποιες δυναμικές εξάρσεις. Κυριαρχεί το πιάνο, τα έγχορδα και το κλαρινέτο και ανήκει μάλλον σε αυτά τα ενδιάμεσα μεταξύ έντεχνου και λόγιου τραγούδια που δημιούργησε αρκετά ο Θάνος Μικρούτσικος. Όταν αποχαιρέτησα τους φίλους, σε αυτή τη γη ξεχάστηκε η μέρα και οι νύχτες εναλλάσσονταν με νύχτες. Πώς να μιλήσω?

Και εδώ φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, με τον Θέμη Κοτσιφάκη και το αφιέρωμά του στον Μανώλη Αναγνωστάκη, όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Από τον Ηλία το Διοκολαπρινό, καλημέρα σας, καλό μήνα και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα.